0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96.6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Γερμανία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λοιπόν. Σήμερα είναι 6 Ιουλίου, είναι η μέρα Δευτέρα. Σήμερα δεν έχει κάποια πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Έχει τρεις παγκόσμιες ημέρες. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ΠΚΠ. Αλλά είναι παγκόσμια, δεν ξέρω θα
1: αυτό ήταν αγροτικής επανάπτυξης, αλλά.
0: Θα πρέπει να έχουν ο ΠΚΠ εξωτερικού. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Οπότε σήμερα μπορούμε να φιληθούμε έτσι άφοβα και να το κάνουμε καθημερινά αυτό. Και η Παγκόσμια ημέρα είναι ζωονόσων. Είναι οι μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετές, δεν είναι λίγες αυτές.
1: Υπάρχει αντίστροφα. Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα. Να μεταφερθεί αρρώστια από τον άνθρωπο.
0: Ναι, βέβαια. Μπορεί τον άνθρωπο δηλαδή να μην τον επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βακάρης.
2: Hey, this is JJ Juliusson from Kaleo and you're listening to Pepper at 96.6. Oh, father, tell me.

0: Καλημέρα και πάλι από το πρωινό Πέπερ. Είμαστε λίγο πριν τις 6.30, είναι Δευτέρα, είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και έχουμε μια νέα ανακοίνωση, μιας και έρχονται τα, περιμένουμε τις καλοκαιρινές διακοπές και τα ταξίδια. Έχουμε μια νέα ανακοίνωση από την Αυστραλιανή εταιρεία Airbus της την Qantas, ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2027, δηλαδή του χρόνου τον Οκτώβριο, θα έχουμε το μεγαλύτερο αεροσκάφος με τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο. Θέλει η Qantas να συνδέσει το Σίδνεϊ με το Λονδίνο, ένα ταξίδι διάρκειας 22 ώρων, απνευστή, ασταμάτητα, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, χωρίς τίποτα. Όσοι έχουν το κουράγιο και δεν έχουν την φοβία θα πετάξουν, και φυσικά είναι πάρα πολύ αυτό. Φυσικά το αεροπλάνο θα είναι, αλλά πώς το λένε, θα έχει τροποποιηθεί, θα έχει μια επιπλέον δεξαμενή 20.000 λίτρων και θα το επιτρέπει να διανύει περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα, σχεδόν δηλαδή 10.000 μίλια, χωρίς ενδιάμεση στάση. Τα εισιτήρια δεν έχουν ακόμα καθοριστεί πόσο θα κοστίζουν.
1: Αυτό θα είναι βαρετό όμως, λέτε. Το να κάνεις
0: 22 ώρες, ναι,
1: τόσο
0: ναι,
1: μεγάλο ταξίδι, 22 ώρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι
0: θέλει ύπνο μέσα, θέλει ταινίες.
1: Να ξέρεις, επειδή μπορεί να σταθμό, κάποιες ώρες, να βλέπεις τα λοιπά.
0: Θέλει, θέλει πολύ πράγμα, ναι.
1: Να κατέβεις λίγο, να ξεμιλιάσεις. Ναι, ναι.
0: Αλλά γλιτώνεις το άλλο, ξέρεις, το ενδιάμεσα. Στάσεις που δεν κάθονται μαζί, δηλαδή λίγο καθυστέρηση να έχει τον
1: οπλισμό. Αν πηγαίνεις 22 ώρες, θα
0: πηγαίνεις
1: 22 ώρες, σταματήσεις τώρα και 2 ώρες κάπου, ας πούμε, δεν σε πειράζει.
0: Μπορεί να μην είναι
1: 24.
0: Μπορεί να μην είναι 2 ώρες, μπορεί να σταματήσεις για 2 ώρες, να χάσεις την πτήση και το άλλο να είναι την άλλη μέρα.
1: Πώς θα χάσεις το πλάνο που θα μου κάνεις ανταπόκριση.
0: Άμα έχει καθυστερήσει
1: με το ίδιο αεροπλάνο θα είναι.
0: Άμα έχει καθυστερήσει το πρώτο, ναι, σταματάς.
1: Όχι,
0: το...
1: λέω να κάνει το ίδιο αεροπλάνο το σταθμό και να συνεχίσεις την πτήση σου ως προς τον προορισμό. Αυτό
0: αφού είσαι στο
1: δεν
0: ίδιο...
1: να πάρεις, να πάρεις άλλο.
0: Αφού είσαι στο ίδιο, παίρνεις μέσα
1: κανείς,
0: και συνεχίσεις.
1: Και στον ενδιάμεσο προορισμό το ίδιο αεροπλάνο παίρνεις.
0: Όχι, δεν παίρνεις το ίδιο. Αλλάζεις σε χώρες και παίρνεις άλλη πτήση που πας από εδώ Μόναχο και από Μόναχο.
1: Ναι, όταν πάρεις δύο πτήσεις. Αλλά μπορεί να πάρεις ένα αεροπλάνο το οποίο σταματήσει και ξαναφύγει μετά για να πάρει επιβάτες π.χ.
0: Εντάξει. Πάντως αυτό θα είναι 22 ώρες. Πώς το λένε. Βουτιά στα βαθιά και κολύμπα, κανονικά.

0: Είναι λίγα λεπτά πριν από τις 7 το πρωινό. Πέπερ Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα λοιπόν 6 Ιουλίου μένουν 11 μέρες για τη μεγάλη κλήρωση για το Πέπερ Experience. Ο Λένι Κράβιτς θα είναι στο Βερολίνο, στην Uber Arena, στα πλαίσια της περιοδίας του. Οπότε το Πέπερ Experience θα ταξιδεύει εκεί πέρα. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος. Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Επίσης, εκτός αυτών, είναι και εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο για να ζήσετε μια απίστευτη εμπειρία με αερόστατο πάνω από την πόλη και εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο, που είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και αυτό. Για να ζήσεις λοιπόν την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση, που κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου για τη συναυλία του Κράβιτς, που θα γίνει Δευτέρα 27 Ιουλίου στην Uber Arena στο Βερολίνο.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα, Peppers, και πάλι. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι λοιπόν το πρωινό Pepper. Είναι μια Δευτέρα ωραία, ηλιόλουστη, καλοκαιρινή, ως γνωστόν, όπως είναι όλες αυτές οι Δευτέρες του καλοκαιριού. Τα έχει πάει καλά και το Σαββατοκύριακο, όπως λέγαμε. Τα πήγε καλά με το Βοριαδάκι. Τα λίγο μελτεμάκια θύμισαν λίγο καλοκαίρι. Ήταν ωραία, δηλαδή. Κάποια απογεύματα μάλιστα ήταν καλά και τα μεσημέρια. Και δεν είχαμε και. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα να χτυπήσουμε ξύλο. Σαραντάρια, δεν έχουμε της Ευρώπης τα σημάδια, της κεντρικής Ευρώπης. Οπότε εδώ πέρα καλά είναι και σήμερα έχει
1: έχουμε και την Αμερική, βέβαια.
0: Σήμερα.
1: Έχουμε και την Αμερική που θα έχει και τα 43, 44.
0: Αυτούς, ναι, από εκεί.
1: 45, και εντάξει. Ναι.
0: Ναι. Αυτή τη βδομάδα.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε συνεχόμενα 36, αυτό όμως είναι 36, 37. Είναι ζεστός μήνας ο Ιούλιος μέχρι στιγμής, γιατί κάθε μέρα βλέπεις ότι έχει υψηλές την εποχή θερμοκρασίες.
0: Ναι. Αυτή τη βδομάδα θα έχει σήμερα μια μικρή πτώση. Θα πάει λέει στους 34 βαθμούς, αν εδώ πέρα στην Αττική, 35-36 αύριο. Εκεί, κάπου εκεί θα είναι πάνω κάτω. Μια πιθανότητα βροχής δείχνει την Πέμπτη και εδώ την έδειχνε το Σάββατο. Δεν ξέρω. Σε σένα, από εδώ πέρα δεν έριξε τίποτα, καμία σταγόνα. Λίγο που συνέφιασε. Και άλλα μέρη που είδα, λίγο που συνέφιασε. Οπότε εκεί, 36-37, άντε μέχρι 38 στο τέλος της εβδομάδας, τουλάχιστον για την Αττική, έτσι.
1: Δεν έχουμε κάποια πάρα πολύ σημαντική γιορτή σήμερα. Μόνο το Σισόι το μεγάλο, ο Μέγα και Ήτα, ο Σισόης, Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Ανάπτυξης, Παγκόσμια Μέρα Ζωονώσεων, Παγκόσμια Μέρα Φιλιού σήμερα. Και Εθνική Μέρα Ψητού Κοτόπουλου στις ΗΠΑ. Έχει και τηγανιτό κοτόπουλο, θα έχει σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Άλλο το τηγανιτό.
0: Ναι.
1: Το κοτόπουλο σούβλας είναι άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το έχουν στην Αμερική.
0: Στο μέλλον θα έχουν και κοτόπουλο air fryer.
1: Ναι.
0: Που ακόμα δεν έχει μπει στις γιορτές. Το κοτομπουκέ. Κοτομπουκέ air fryer. Είναι άλλη κατηγορία.
1: Air fryer είναι αέρος. Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Μαυακάρης.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη.

0: ταχύτητα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Χθες κοίταξε με ορώματα, γιατί το Μουντιάλ είναι κάτι το οποίο γίνεται, ας πούμε, πετώχεται βράδυ στη Αμερική και Μεξικό και στον Καναδά, και εδώ γίνεται, τα μαθαίνουμε τα ξημερώματα της άλλης μέρας. Η Νορβηγία απέκλεισε την Βραζιλία με 2-1, ένας φανταστικός αγώνας και μεγάλη έκπληξη βέβαια. Όσοι παρακολουθούν το Μουντιάλ και έχουν δει τη Βραζιλία, δεν ήταν μεγάλη έκπληξη, αλλά για τους υπόλοιπους που δεν έτσι πολύ ασχολούνται, είδαν την Νορβηγία να περνάει με αυτόν τον τρομερό Χάλαντ, ο οποίος μάλιστα έκανε και αυτό το κλασικό δρόμενο μετά τον αγώνα που κάνουν κουπί όλοι οι φίλαθλοι της Νορβηγίας, σαν τους παλιούς Βίκινγκς, και οι παίκτες βέβαια κάτω, και έδινε το ρυθμό ο Χάλαντ. Και βέβαια τα ξημερώματα, έγινε άλλος ένας μεγάλος αγώνας. Η Αγγλία νίκησε το Μεξικό 3-2 και περνάει στον επόμενο, στην επόμενη φάση που θα παίξει με την Νορβηγία. Και μάλιστα ήταν πολύ μεγάλη νίκη αυτή της Αγγλίας, γιατί έγινε μέσα στο γήπεδο της, στο Αζτέκα που παίζουν οι Μεξικάνοι. Και κέρδισε 3-2. Βέβαια, αυτό όμως που συγκλονίζει το Μουντιάλ, αυτό που συγκλονίζει το Μουντιάλ, είναι το μεγάλο σκάνδαλο με τον Τραμπ, ο οποίος κατάφερε να βάλει το χεράκι του και στο Μουντιάλ. Σύμφωνα με τους New York Times, τηλεφώνησε την περασμένη Τετάρτη στον πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino, και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του κορυφαίου σκόρερ της Αμερικανικής ομάδας, του Φόλαριν Μπαλογκάν, ο οποίος είχε αποβληθεί από τον αγώνα με τη Βοσνία Αρτζεγοβίνη και είχε αποβληθεί. Και σύμφωνα με τους κανονισμούς, τον επόμενο αγώνα δεν παίζει.
1: Δεν παίζει, ναι.
0: Όμως πήρε ένα τηλέφωνο ο Τραμπ, είπε στον Ινφαντίνο, μήπως μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα. Και όντως, βγήκε μια ανακοίνωση από τη FIFA που λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο ΤΑΔΕ, η εφαρμογή της τιμωρίας αναστέλλεται για ένα έτος. Οπότε θα παίξει κανονικά ο Μπαλογκάν στον αγώνα της Αμερικής με το Βέλγιο. Μεγάλο σκάνδαλο, όλοι μιλάνε για αυτό. Το τηλεφώνημα του Τραμπ στον Ινφαντίνο είναι σύμφωνα με πληροφορίες, δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Ινφαντίνο γενικά.
1: Αλλά όλοι υποθέτουν ότι κάπως έτσι θα ξεκίνησε η διαδικασία με κάποιο τηλέφωνο.
0: Προσπαθεί εδώ και καιρό να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ. Πέρσι είχε επωνύμει ένα βραβείο ειρήνης της FIFA στο Τραμπ, βραβείο ειρήνης, και το έδωσε του Τραμπ. Τώρα όμως, με τη συμμετοχή του Μπαλογκάν, βέβαια, όπως καταλαβαίνει, στο Βέλγιο, πώς το λένε, διαμαρτυρήθηκε.
1: Μετέγραψε, ναι, βέβαια.
0: Είπε τώρα τι πράγματα είναι αυτά.
1: Ναι,
0: είπε,
1: εντάξει, ναι, φυσικά.
0: Βέβαια, είχε γίνει και με τον Ρονάλντο, που ήταν τιμωρημένο πριν το Μουντιάλ και ανεστάλει. Και έπαιξε. Αλλά τώρα αυτό.
1: Αλλά τουλάχιστον το Ρονάλντο ήταν πριν αυτό. Ναι. Δηλαδή έγινε μια.
0: Αυτό έγινε τώρα πριν από λίγες μέρες.
1: Αυτό ήταν ένα εξόφαλμο, ας πούμε.
0: Τώρα δηλαδή. Εντάξει, οπότε φαντάζομαι. Και δεν υπάρχει και κάποιο ανώτερο όργανο να το εξετάσει.
1: Ναι, δεν έχει. Ούτε ΒΑΡ. Το ΒΑΡ δεν μπορεί να μιλήσει. Τώρα το ΒΑΡ δεν μιλάει.
0: Θα μιλήσει και εκεί. Ο ΙΕ, ξέρω εγώ, κάποια άλλη οργάνωση.

0: Μετά από μια ερωτική απόρριψη, όπως περιγράφει το τραγούδι εδώ, το Depeche Mode, πραγματικά it's no good, περιγράφει τι δεν ήταν καλό για την ζωή του, για τη ζωή ενός ανθρώπου δηλαδή που απορρίπτεται, και αν δεν ήταν καλή αυτή η ιστορία για, για την ερωτική απογοήτευση με τον Depeche Mode, καθόλου καλή δεν ήταν η φάρσα που δέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο κύριος Ντόκος, το Σαββατοκύριακο. Ήταν το θέμα το οποίο πραγματικά σόκαρε πάρα πολύ κόσμο, γιατί όταν δέχεσαι μία φάρσα και είσαι σε αυτή τη θέση και έχεις αυτό το πόστο ασφαλείας, και όταν η ασφάλεια βλέπεις ότι δεν υπάρχει πια πουθενά με τα νέα μέσα, με τα AI, αν και οι Ρώσοι φαρσέροι που το έκαναν τη φάρσα είπαν ότι δεν κάναμε τίποτα, μόνο ένα make-up είχαμε ρίξει, δεν ήταν AI όλο αυτό. Μένει τώρα να ξεκαθαρίσει πώς έγινε αυτό το πράγμα, ή και κυρίως η ανησυχία για το μέλλον. Τι άλλο μπορεί να γίνει μελλοντικά, όταν πια το AI, τα deepfakes, όταν μπορείς να αλλάξεις πρόσωπο, φωνή, μάτια, τα πάντα και να αντιπατήσει ο καθένας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι δικαιολογίες...
1: Καλά, αυτό μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, δεν είναι...
0: Ναι. Και
1: στο εξωτερικό έχει γίνει πολλές φορές μεγάλες. Ναι. Να γίνουν, και οι ίδιοι συγκεκριμένοι έχουν κάνει πλάκες πολλές φορές στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ επιτυχημένοι αυτοί οι δύο.
0: Οι Ρώσοι που μίλησαν σε ελληνικά κανάλια εμφανίστηκαν και μίλησαν, τον άδειασαν λίγο τον κύριο Ντόκο, γιατί είπαν ότι δεν είναι το θέμα αν τον κορίδεψαμε ή όχι. Το θέμα είναι ότι βρισκόταν εκείνη την ώρα σε εστιατόριο και καθόταν και μίλαγε για εθνικά μυστικά, τα οποία νομίζουμε, λέει, ότι δεν επιτρέπεται μέσα σε ένα εστιατόριο να ανοίγεσαι έτσι και να μιλάς. Αν τα πει έτσι, λέει, τόσο εύκολα, τι άλλο μπορεί να γίνει μελλοντικά. Εντάξει, ήταν σοκ. Δηλαδή, εγώ πραγματικά όταν τα άκουσα αυτό το πράγμα, πραγματικά σοκαρίστηκα. Σάββατο πρωί που μαθαίφτηκε, Παρασκευή βράδυ, θυμάμαι τι ήταν. Λες ότι τι γίνεται, πού μπορεί να φτάσει.
1: Κοίταξε, αν θέλουν πάντως μια χώρα να σου βρει μυστικά και τα λοιπά, θα βρει με πάρα πολύ εύκολου τρόπου. Ούτε καν τηλέφωνο, ούτε τίποτα. Δηλαδή, έτσι πως είναι τα κενά ασφαλείας και τα λοιπά και όλα αυτά, και τα AI και οι δορυφόροι και αυτά και τα υποκλοπές και όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο.
0: Εντάξει,
1: να.
0: Εντάξει, αυτό δεν δικαιολογεί όμως.
1: Δεν είπε κανείς ότι δικαιολογεί.
0: Την κάφα
1: θυμήθηκα με όλο αυτό τις πλάκες που έκανε ο Λάλλας και ο Ταγματάρχης, που είχαν πάρει τηλέφωνο το Λαλιώτη και κάναν τον Παπανδρέου. Είχε γίνει μια καμπάνια με outdoor κτλ. Και έκανε τον Παπανδρέου αυτός που πήρε, ή γραμματέας μάλλον του Παπανδρέου, που πήρε τηλέφωνο το Λαλιώτη και είπε ότι δεν του αρέσουν οι αφίσες, να τους αλλάξουν κτλ.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Είναι τέτοιες. Ναι. Τέτοιες πλάκες, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, το να υπάρχει, να λέει κάποιος σε ένα εστιατόριο να μιλάει με αυτόν τον τρόπο χωρίς να τσεκάρει, ας πούμε, αν αυτοί που τον παίρνουν είναι πραγματικοί, είναι ένα θέμα.

0: Είναι Ρεγκαθάλτα πριν από τις 8 είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννουτσος, Θοδωρής Ζαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί, σήμερα 6 Ιουνίου και σαν σήμερα πριν από 61 χρόνια παρακαλώ κυκλοφορεί το τραγούδι το οποίο έμελε να γίνει σήμα κατά τεθέν των Rolling Stones, το I Can Get You No Satisfaction, το οποίο κυκλοφόρησε σαν σήμερα στην Αμερική 6 Ιουνίου του 1965, προπομπός του άλμπουμ Out of Our Heads. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπαν και οι ίδιοι έχουν πει αργότερα, κυοφορήθηκε ένα βράδυ του 65 νεξιάτικο στο μυαλό του Keith Richards. Είχε πέσει μόλις για ύπνο ο Keith Richards, κοιμότανε και εντάξει, μαζί μονατάρα που έκανε, κοιμόταν κιόλας. Του ήρθε η ιδέα, σηκώθηκε.
1: Κάθε στιγμή ήθελε να ξεκουράσετε και το κορμί και το μυαλό, ήθελε να αλλάξουν.
0: Σηκώθηκε, πήρε το καστοφωνάκι του, ψιθύρισε μια μελωδία, έγραψε τις λέξεις I can get you no satisfaction. Μετά πήγε στο κρεβάτι του, συνέχισε τον ύπνο του. Λίγο καιρό αργότερα, καταπιάστηκαν με το κομμάτι Stone στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στη Φλόριντα. Έγραψε ο Τζάγκερ τους στίχους που ήταν τολμηροί για την εποχή, με τα σεξουαλικά υπονοούμενα, το αντικαταναλωτικό μήνυμα κτλ. Ο Ρίτσαρντς όμως δίστασε να προχωρήσει στην ηχογράφηση. Γιατί έλεγε ότι του έμοιαζε πολύ με το τραγούδι των Martha and the Vandellas, το Dancing in the Street, το οποίο σημαντικά τραγούδισε αργότερα ο Τζάγκερ με τον Bowie για φιλανθρωπικό σκοπό. Μπήκε το συγκρότημα στο πίστηκε όμως, το συγκρότημα μπήκε στο στούντιο 10 Μαΐου του 65, το ηχογράφησαν και κυκλοφόρησε 6 Ιουνίου του 65. Μεγάλη επιτυχία, απογειώθηκε η καριέρα των Rolling Stones, μπήκε στο Hot 100, παρέμεινε στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες. Καταλαβαίνεις όμως και η αντίδραση. Ποια ήταν, συντηρητική κύκλη, ανήθικο, επικίνδυνο το τραγούδι και τα λοιπά. Απαγορεύτηκε σε κάποιες χώρες
1: στην πυρά που λέγεται
0: της Ευρώπης. Σε κάποιες εμφανίσεις αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τους στίχους του τραγουδιού. Ήταν και η ιστορική εμφάνιση που έγινε και στην Αθήνα το 67, όπου πήγαν να το τραγουδήσουν, αλλά έγινε όλη η ιστορία με τα επεισόδια.
1: Δεν ξεκίνησε καν το τραγουδί.
0: Δεν το πρόλαβαν. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει και πρόσφατα στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.
1: Ναι.
0: Μπορούσαν να το βάλουν.
1: Εντάξει, ναι, αυτό πραγματικά είναι από τα τραγούδια που οφείλουν να είναι εκεί πέρα.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 8 στο Πέπερ 96,6 να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Και στο σπίτι μπορούμε να μειώσουμε τη σπατάλη τροφίμων με απλά βήματα. Προγραμματισμό γευμάτων, σωστή αποθήκευση και ασφαλή αξιοποίηση των περισσευμάτων. Σε αυτό μας βοηθά η διάκριση ανάμεσα σε ανάλωση έως και ανάλωση κατά προτίμηση πριν από. Πρακτικές συμβουλές θα βρείτε στην εκστρατεία Safe to Eat.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέρος δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται!
4: Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
20: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Καλημέρα, Peppers. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο πρωινό Pepper του Θοδωρή Μαμπακάρη και Τάκη Γιαννούτσου εδώ κάθε πρωί 6 με 10. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, 6 Ιουλίου. Και όταν γίνονται αφιερώματα για την ελληνική μουσική και τους ελληνικούς μουσικούς, οι έρευνες και οι δηλώσεις και η εκτίμηση πολλών ανθρώπων είναι πάντοτε είναι καταγεγραμμένες. Όπως σαν μια μέρα σαν την σημερινή, το 2019, που είχε γράψει η Γιώτα Σικά. Ότι στην Ελλάδα, στην Καθημερινή, ότι στην Ελλάδα οι σολίστ που έχουμε θαυμάσει από το Μανώλη Χιώτη μέχρι τον Πετρολούκα Χαλκιά προέρχονται κυρίως από το χώρο της λαϊκής και της δημοτικής παράδοσης. Ελάχιστοι έρχονται από άλλα μουσικά είδη και σίγουρα κορυφαίος ανάμεσά τους υπήρξε ο σπουδαίος Γιάννης Πάθας, ο οποίος είχε φύγει το 2019, μια μέρα σαν την σημερινή, σε ηλικία 69 ετών. Ο Γιάννης Πάθας, όπου τον εκτιμούσαν κορυφαίοι δημιουργοί, και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης και ο Μαρκόπουλος και ο Σαββόπουλος και Καραένδρου και κορυφαίοι τραγουδιστές, και Φαραντούρη και ο Νταλάρα. Και μιλάμε και για ανθρώπους, όχι απλά τον εκτιμούσαν, που είχε και συνεργαστεί μαζί τους. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το κιθαριστικό στυλ του Χιώτη, είχε πάρει τις επιρροές από τον Χέντριξ, αλλά ταυτόχρονα είχε και την υπηρώτικη παράδοση, και ειδικά από τον Τάσο Χαλκιά, από τον κλαρίνο, τον οποίο τον εκτιμούσε και το είχε βάλει σε ένα κομμάτι, το Mountains. Ήταν ένα κομμάτι που πραγματικά είχε μέσα όλη την επιρροή της επιρωτικής παράδοσης. Ένας σπουδαίος μουσικός.
1: Τον Σόκρατες.
0: Τον Σόκρατες, ναι. Η Σόκρατες ήταν το συγκρότημά του, το οποίο τον μάθαμε εδώ στην Ελλάδα. Σόκρατες Drunk the Conium ήταν στην αρχή. Αλλά μετά συνεργάστηκε με πάρα πολλούς μουσικούς άλλων ειδών πέρα από τους Σόκρατες. Και ήταν ένας ήσυχος, πράος, εξαιρετικός άνθρωπος όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του, και πάρα πολύ σπουδαίος μουσικός.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper, Pepper 96.6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Pepper, Pepper, 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ,
6: Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Εν μέσω Μουντιάλ και μια μέρα πριν από την ημέρα της ανεξαρτησίας στην Αμερική έγινε ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce την Παρασκευή 3 Ιουλίου σε μια λαμπερή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Είχαν κλείσει το Madison Square για να κάνουν το γάμο τους. Βέβαια μόνο με τους καλεσμένους, δεν υπήρχε κόσμος έτσι, ούτε φωτογραφίες βγήκαν προς το παρόν από την τελετή. Αυτό πάντως που έχει γίνει γνωστό είναι και επειδή ξέρεις, πολλές σελίδες και τα μίδια στην Αμερική ασχολήθηκαν πάρα πολύ Σαββατοκύριακο με το γάμο της Taylor Swift, ήταν το νηφικό της, το οποίο ήταν σχεδιασμένο από τον Jonathan Anderson, δημιουργικό διευθυντή του οίκου Christian Dior, ενώ ο κουμπάρος ήταν ο στενός φίλος του ζευγαριού, Adam Sandler. Μόλις τελείωσε η τελετή, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το Just Married, μόλις παντρεύτηκαν, πάρα πολύ καλεσμένοι στο γάμο. Έγινε και ένα τραπέζι πριν από την προηγούμενη μέρα που είχε έρθει και πάρα πολύ σε κόσμος. Και αυτό που έχει φοβερό ενδιαφέρον είναι ότι έδωσαν και πολλά χρήματα, 26 εκατομμύρια δολάρια σε 20 τοπικές και εθνικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Και η Swift και ο Travis Kelce. Και μάλιστα πολλές από αυτές είναι σε περιοχές με ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, όπως το Νάσβιλ, το Λος Άντζελες, το Κάνσας Σίτι και η Νέα Υόρκη. Αυτό που γράψει η Στέλλα Λιζάρδη, που ξέρει πάρα πολύ καλά το χώρο της μόδας, είπε ότι δεν θα σταθούμε στους συμβολισμούς, στον ιδιωτικό χαρακτήρα της τελετής ή τους καλεσμένους, όσο και οι διαρροές από την τελετή θέλουν τον Paul McCartney να τους αφιέρωσε live το I want to hold your hand. Φαντάζομαι τώρα.
1: Ναι, κόσμος.
2: Καλεσμένος.
1: Και είχε να το παίξει, λέει, από το 60 τόσο ο McCartney αυτό το τραγούδι.
0: Και τη Stevie Nicks να τραγουδάει ντουέτο με τη νύφη. Θα μείνουμε στο νυφικό, στο ναι που είπε η Swift, που είναι απλοϊκό σε σχέση με το στυλ κορίτσι, που ποτέ δεν υπέκυψε στη γοητεία της υψηλής μόδας, ή στο avant-garde, στον Νίκο Ντιόρ. Επειδή ξέρεις, πάντα η Swift δινόταν πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Φόρεσε, ας πούμε, νυφικό Dior, ήταν μια είδηση.
1: Εντάξει, μια μέρα του γάμου της ήταν. Μια ιδιαίτερη μέρα τώρα. Τι να βάλει το κόμμα.
0: Και βέβαια και ο κόσμος και τα λοιπά που πήγε εκεί, όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα να κάνεις γάμο στο Madison Square Garden.
1: Ναι, για να κλείσει. Ναι, εντάξει.
0: Με τον κόσμο να είναι έξω, με χιλιάδες κόσμο παδό να είναι έξω και να περιμένουν. Φαντάζομαι.
1: Ήταν τελετή τώρα, όχι. Σαν τελετή ορκομοσία στην Αμερική ήταν.
0: Χιλιά άτομα λέει μέσα. Φαντάζομαι δεν έχουν βγει φωτογραφίες από την ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει και ταινία.
1: Ναι.
0: Κάνα ντοκιμοντέρ, δεν ξέρεις τι.
1: Κάποια παπαρατζική. Ναι. Λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα και πάλι. Πέφτει να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Λοιπόν, έχει φτάσει και η εποχή του θερινού σινεμά και Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σινεμά και Netflix. Μόνο με 14,90 το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες.

0: Αυτό το καλοκαίρι θα μείνει αξέχαστο σε έναν τυχερό, μία τυχερή που θα πάρει και κάποιον μαζί του. Ειδικά ο κάποιος μαζί του θα είναι το πιο αξέχαστο, γιατί χωρίς να κάνεις τίποτα, ξαφνικά βρίσκεστε στο Βερολίνο, στο Uber Arena, να γυρνάς βόλτες για τέσσερις μέρες μαζί με το φίλο τη φίλη σου και να δεις και live τον Lenny Kravitz. Πλησιάζουν λοιπόν οι μέρες, 11 μέρες μείνανε από τώρα για τη μεγάλη κλήρωση, διότι η μεγάλη κλήρωση θα γίνει εδώ στην εκπομπή μας Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με Θόδωρη Μαμακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, η μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience. Αυτό το Pepper Experience λοιπόν σε ταξιδεύει 4 μέρες, 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel για να δεις live στο Uber Arena του Βερολίνου τον Lenny Kravitz. Και μαζί με αυτό, εκτός από όλα που θα είναι πληρωμένα, τα αεροπορικά, η διαμονή, τα εισιτήρια για τη συναυλία, θα κάνεις και μια φοβερή βόλτα με το Παγκόσμιο Αερόστατο πάνω από την πόλη και θα έχεις την ευκαιρία να επισκεφτείς 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι καθημερινά, Δευτέρα με Κυριακή, να έχεις το νου σου στις ώρες 6 το πρωί, 8 το πρωί, 10 το πρωί, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Εκεί θα ακούς την Ελένη Κολοκοτρώνη να λέει εκείνες τις ώρες το Pepper Password. Με το που το ακούς, μπαίνεις στο pepper966.gr, συμπληρώνεις φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία σου και το Pepper Password και περιμένεις 11 μέρες από τώρα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, την κλήρωση εδώ στην εκπομπή μας.
1: I'm Tom O'Dell. You are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Όσοι έχετε τύχει να κάνετε αεροπορικές πτήσεις και να έχετε καθυστερήσει αυτές τις μέρες, δεν είναι συγκυριακό το γεγονός, δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει ένα θέμα με τα αεροδρόμια της Ελλάδας και ειδικά με το Βενιζέλος. Η χώρα μας βρίσκεται στο top 3 στην Ευρώπη με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις της πτήσης και μάλιστα σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών και των εταιριών, ας πούμε, οι οποίες συμμετέχουν σε όλο αυτό το σύστημα της αεροπορικής, των αεροπορικών μεταφορών. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων στην Ευρώπη, με το 9% να αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και το 4% στο Μακεδονία. Είναι τρίτη χώρα μας στην Ευρώπη. Πρώτη είναι η Γαλλία, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, 29% επί του συνόλου των καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Με δεύτερη την Ισπανία, με 21%. Και μάλιστα αυτό που είναι το δεδομένο με την κοινή υπουργική απόφαση τον Ιούνιο ήταν ότι το αεροδρόμιο της Αθήνας θα εξυπηρετεί κατά ελάχιστον 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις ανά ώρα στις ώρες αιχμής και 35 αναχωρήσεις με 28 αφήξεις εκτός αιχμής, με 22 αναχωρήσεις και 22 αφήξεις τη νύχτα. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Δεν συμβαίνει αυτό. Είναι αυξημένες αναχωρήσεις και όπως γράφει σε ρεπορτάζ η Στεφανία Σούκη, μόνο για σήμερα, τώρα μιλάμε για σήμερα, 6 Ιουλίου, έχει 991 πτήσεις το El Venizelos με 40 αναχωρήσεις, δεν για 35.
1: Όλη τη μέρα, έτσι.
0: Για όλη τη μέρα. Ναι, για όλη τη μέρα. Με 40 αναχωρήσεις ανά ώρα, ενώ υπάρχει 35 το όριο, και επίσης αυξημένες αφήξεις. Πράγμα που σημαίνει ότι εκτός των. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική στην Ελλάδα, ενώ επίσης και η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τον ελληνικό ενέργειο χώρο, με πτήσεις που περνάνε πάνω από την Ελλάδα, αλλά αυτό δημιουργεί μεγάλη καθυστέρηση στο αεροδρόμιο.
1: Αυτό έχει ξανασυμβεί, νομίζω, πριν μερικούς μήνες και το είχαν πει οι υπάλληλοι, ας πούμε, του αεροδρομίου, ότι δεν μπορεί να αντέξει παραπάνω από τόσες. Ίσως νομίζω ότι ήταν οι 35. Και είχαν ήδη πει ότι πού να ξεκινήσει και η τουριστική περίοδο, ας πούμε, ακόμα. Ότι δεν
0: τώρα,
1: δεν μπορούμε,
0: στη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε τώρα, που είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα, γιατί τώρα είμαστε Ιούλιο, φαντάζομαι να πάει και Αύγουστο κτλ. Είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουν τώρα, γιατί σιγά-σιγά θα αυξάνεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: το
0: 13% θα γίνει παραπάνω, ας πούμε. Και είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, δεν τιμά και τη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
1: Να
0: υπάρχουν τόσες καθυστερήσεις, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το λύσουν. Και λύνεται μόνο με κεντρική διαχείριση, όχι αλλιώς.

0: Περνάμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα, διότι η ώρα πλησιάζει 8 λεπτά πριν τις 9 και υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Και θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου, η ελληνική εταιρεία ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Τα ακούσαμε.
0: Οπότε,
1: μόλις τώρα τα ακούσαμε, λοιπόν, αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια της εταιρείας στα social media της εταιρείας.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller Κρυμμένες Ζωγραφιές επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια? Ασοπάσει για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια! Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
15: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
16: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
18: We're piano tuners.
17: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
19: Open the safe.
17: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
22: νιώστε ασταμάτητη.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: λοιπόν με τον Τζότζο, παρέα my name is Τζότζο. Λοιπόν, 6 Ιουλίου σήμερα, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, Peppers. Καλώς ήρθατε εδώ μαζί μας στο πρωινό Pepper. 6 με 10 κάθε πρωί, Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Και παρακολουθούμε συνέχεια το θέμα το εργασιακό. Το εργασιακό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ελληνικό, δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Η νέα πραγματικότητα δεν είναι νέα τάση, δεν είναι ούτε στο μυαλό κάποιον. Η νέα πραγματικότητα είναι ότι οι Gen Z, αυτοί που ψάχνουν τώρα για δουλειά, οι νέοι δηλαδή που βγαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, δεν ανταγωνίζονται μόνο αντίστοιχους Gen Z, ανταγωνίζονται και πενιντάριδες.
1: Σωστό.
0: Είναι μια νέα πραγματικότητα την οποία δεν μπορούν να την πιστέψουν. Το 2026 η αγορά εργασίας φαίνεται να έχει μπει σε μια βαθιά μεταβατική περίοδο, όπως λένε. Οι αλλαγές που φέρνει κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και οι αλλαγές μέσα στις επιχειρήσεις, βλέπουν ότι οι πενιντάριδες διεκδικούν ίδιες θέσεις με τους Gen Z. Οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας.
1: Μα οι πενιντάριδες όταν μπαίνουν Gen Z δεν είναι ήδη σε μια δουλειά.
0: Ναι, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη που τους κάνει σιγά σιγά να απομακρύνονται, ναι, να χάνουν τη δουλειά τους. Ή οι αναδιαρθρώσεις στις καινούργιες επιχειρήσεις, βρίσκονται και οι πενιντάριδες χωρίς δουλειά. Και έτσι, οι θέσεις εργασίας, οι entry level που λένε, δηλαδή η θέση για αρχάριους, που πάει κάποιος για πρώτη φορά να δουλέψει, ενώ για δεκαετίες αποτελούνταν πρώτο βήμα για νέους, αποφύτους κτλ., τώρα έχει μέσα και πενιντάριδες. Υπάρχουν πολλές συνεντεύξεις.
1: Εννοείς την αναζήτηση δουλειάς.
0: Όχι,
1: ναι, το να πας σε μια δουλειά και να δεις ανταγωνιστή πενιντάρι.
0: Όχι. Ναι. Στην αναζήτηση. Αυτό είναι το περίεργο. Υπάρχουν πολλές συνεντεύξεις από πολλά νέα παιδιά, το οποίο το λένε και δεν το πιστεύουν, το οποίο το επιβεβαιώνουν και διευθυντές επιχειρήσεων. Μία γυναίκα, Χέλι West, για παράδειγμα, που διευθύνει η εταιρεία επικοινωνίας, λέει την περασμένη Κυριακή δημοσίευσε μια entry level θέση που είναι μια junior πρόσληψη και περίμενα κυρίως νέους αποφύτους, αλλά αυτή τη φορά είχα μια τεράστια εισρωή ενδιαφέροντος από πενιντάριδες. Και πολλοί.
1: Άρα η θέση αυτή είχε όρια ηλικίας.
0: Όχι, δεν
1: έχει όρια ηλικίας.
0: Όχι, δεν έχει όρια
1: ηλικίας. Λογικό να έχουν πενιντάριδες.
0: Ναι. Λέει entry level, δηλαδή είναι μια καινούργια. Δηλαδή δεν χρειάζεται δηλαδή φοβερή τεχνική γνώση, φοβερή εμπειρία.
1: Δηλαδή είμαι 40 χρονών, ξέρω εγώ, 35.
0: Όχι.
1: Δεν είχε όριο πάνω.
0: Δεν είχε. Καμία δεν έχει όριο. Απλά παραδοσιακά βλέπεις καινούργιους, μόλις έχουν αποφυτίσει. Και σου κάνει εντύπωση να βλέπεις τώρα πενιντάριδες σε θέση για αρχάριους.
1: Η ίδια όμως, να σου πω, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι η ίδια τι λέει. Τι προτιμά, Gen Zenders ή προτιμά πενιντάριδες.
0: Δυστυχώς προτιμά πενιντάριδες. Γιατί έχουν περισσότερη εμπειρία. Και το ομολογούν οι ίδιοι. Λέει. Έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και θέλουμε καλύτερα από να έρθει ένας. Παρότι είναι θέση για αρχάριους, καλύτερα θα μας βοηθήσει κάποιος ο οποίος είναι 50 και 60. Κατάλαβες.
1: Επίσης, αν είναι μια καλή θέση, προτιμάει μια εταιρεία να επενδύσει σε ένα νέο παρά πούμε, να πάρει ένα 55, ξέρω εγώ, που έχει μπροστά του λίγα χρόνια
0: έχει μέχρι
1: να πάρει σύνταξη, ναι, ας πούμε, για οτιδήποτε άλλο.
0: Όντως.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Σαν σήμερα 6 Ιουλίου λοιπόν του 1907 γεννιέται στο Κοαγιακάν, προάστιο της πόλης του Μεξικού, η Φρίντα Κάλο, η οποία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας τέχνης. Η ίδια συνήθιζε να δηλώνει ως έτος γέννησης το 1910, γιατί ήθελε να ταυτίσει τη ζωή της με την έναρξη της Μεξικανικής Επανάστασης. Ο μπαμπάς της ήταν ο Γερμανός φωτογράφος Γιγέρμο Κάλο και η μαμά της ήταν η Μπίλντε Καλντερόν, με καταγωγή από το Μεξικό. Στα 6 της προσβάλλεται από πολιομελίτιδα, ενώ στα 18 της χρόνια η ζωή της αλλάζει δραματικά, όταν είχε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που της προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα και μόνιμα προβλήματα υγείας. Ενώ όταν ήταν στη διάρκεια της ανάρρωσης, άρχισε να ζωγραφίζει χρησιμοποιώντας ένα καθρέφτη που ήταν πάνω από το κρεβάτι της για να δημιουργεί αυτοπροσωπογραφίες. Έχουμε δει άλλωστε πολλές αυτοπροσωπογραφίες της Φρίντα Κάλο. Ζωγραφίζω τον εαυτό μου, λέει, γιατί είμαι το πρόσωπο που γνωρίζω καλύτερα, έλεγε χαρακτηριστικά τότε. Όλο το έργο της αντιλέμνευσε από τον προσωπικό της πόνο, την απώλεια, το γυναικείο σώμα, τη λαϊκή παράδοση. Δημιούργησε περίπου 150 πίνακες, πιο πολλοί είναι αυτοπροσωπογραφίες. Το 29 παντρεύτηκε το διάσημο Μεξικανό ζωγράφο τον Diego Rivera και μάλιστα μια σχέση που την έχουμε δει και στο σινεμά πολλές φορές και σε σειρές κτλ. Χαρακτηρίστηκε από έντονο πάθος, είχε ένα σύντομο χωρισμό, είχε απιστίες, είχε ένα δεύτερο γάμο. Έντονη πολιτική δράση είχε επίσης η Φρίντα Κάλο. Η πρώτη ατομική έκθεση έγινε το 1953, όταν είχε επιδεινωθεί ήδη σοβαρά η κατάστασή της και έφυγε από τη ζωή ένα χρόνο αργότερα, μετά την πρώτη ατομική της έκθεση, σε ηλικία μόλις 47 ετών, μία από τις πιο σημαντικές ζωγράφους του 20ου αιώνα. Και μάλιστα, πέρα από όλο αυτό, ήταν και ένα διαχρονικό σύμβολο και δημιουργικότητας και αντίσταση αλληγυναικείας χειραφέτησης. Τα έργα της φυσικά εκτίθενται σε μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, εμπνέουν καλλιτέχνες κοινό, ενώ έχει γίνει ένα παγκόσμιο πολιτιστικό και φεμινιστικό σύμβολο Φρίντα Κάλο, κυρίως για τις δυσκολίες που είχε στη ζωή της και το κουράγιο που είχε παράλληλα για να κάνει αυτή την καριέρα και όλα 150 έργα με τόσα μεγάλα προβλήματα.
1: Και σχεδόν τα περισσότερα αυτό πόσο
0: μπορεί. Ναι, βέβαια.
1: Από εκεί την ξέρουμε, γιατί δεν έχεις φωτογραφίες από τη Φρίντα Κάλο και έχεις τις αυτοπροσωπογραφίες της. Καλό είναι να μάθουμε, να διαβάσουμε λίγο την ιστορία, γιατί είναι σε πάρα πολλά μέρη. Μπαίνεις και βλέπεις έργα της Φρίντα Κάλο, χωρίς πολύ να ξέρει ο κόσμος τι είναι. Όχι ότι άμα δεν ξέρεις, κάνει κακό προς Θεού. Αλλά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και αξίζει τον κόπο να μάθεις γι' αυτό.
0: Να μάθεις πολλά, ναι. Και κυρίως για την πολιτική δραστηριότητα.
1: Για την πολιτική δραστηριότητα, φυσικά.
0: Για την πάλη που έδωσε και τη χειραφέτηση στο γυναικό.
1: Αυτό ήταν το βασικό της χαρακτηριστικό.

0: Πολλά πράγματα είναι αυτά που μαθαίνουμε τα αντεσού γύρω-γύρω για το Μουντιάλ αυτές τις μέρες και λογικό είναι. Τώρα περισσότερες συζητήσεις εκεί γυρίζουν και όχι τα προφανή, Χάλαντ και Μέση και πώς παίζει και πόσα γκολ και 5 και 6 και 4, αλλά τα γύρω-γύρω-γύρω. Όπως παραδείγματος χάρη, έγραψε ένα ωραίο την Παρασκευή, ένα ενδιαφέρον δηλαδή ιστορικά την Παρασκευή, ο Γιώργος Τσαγκόζης για το τρόπαιο του Μουντιάλ, για το κύπελο που λέμε. Αν είναι αυτό το αυθεντικό, το πρώτο, το χρυσό που παίρνει. Είναι που δίνεται κάθε χρόνο ή αν είναι κάποιο
1: είναι
0: άλλο.
1: Επιχρυσωμένο είναι.
0: Είναι επιχρυσωμένο γιατί ναι, το ναι. Πρώτο, αυτό που φτιάχτηκε πριν 40 χρόνια, έχει κλαπεί δύο φορές. Όχι μία, δύο φορές. Ναι. Παρακαλώ πολύ. Το πρώτο τρόπο δημιουργήθηκε λοιπόν το 1930. Πω ψέματα, όχι πριν 40 χρόνια, συγγνώμη. Κοντά πριν 100 χρόνια. Το 1930 λοιπόν και πήρε το όνομά του από τον τότε πρόεδρο της FIFA, όπου εμπνεύστηκε και τη διοργάνωση από τον Ζιλ Ριμέ. Αυτό λοιπόν το τρόπο απεικόνιζε τη θεά νίκη και απονεμόταν στους παγκόσμιους πρωταθλητές περισσότερο από 4 δεκαετίες. Το 1966 όμως το Ζιλ Ριμέ έγινε ήδη πρωτοσέλιδο όταν εκλάπη από έκθεση στο Λονδίνο, λίγους μήνες πριν από το Μοντιάλ της Αγγλίας. Η ιστορία λοιπόν πήγε καλά τότε γιατί είχε ευτυχές τέλος, καθώς σκύλοι της αστυνομίας το ανακάλυψαν και το εντόπισαν σε εφημερίδες κάτω από ένα φράκτη. Έλα όμως που το 70.
1: Καλά, οι σκύλοι ξέρουν να μυρίζουν χρυσό.
0: Ναι, αμέ, όχι, τρόπαια. Τρόπαια. Του λένε πήγαινε.
1: Ναρκωτικά, επειδή μου εκπαίδευση να μυρίζουν ναρκωτικά, εντάξει, καταλαβαίνω τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Εκπαίδευση τώρα να μυρίζουν χρυσό και τρόπαια.
0: Μπορεί να ήταν τυχαίο σκύλο και να το βρήκε και να σκάλιζε εκεί πέρα να πήγε να κάνει τα.
1: Ναι, να έχει λίγο κρέα
0: πάνω. Ανάκι του και να πήγε να σκάλιζε και να το έβγαλε από την εφημερίδα.
1: Φάει σουβλάκι πριν και να το είχε κρατήσει.
0: Λοιπόν, τρώει λοιπόν δεύτερη κλόπη το 1970 και δεν υπάρχει και μετά το κύπελο, πώ το λένε, η δεύτερη κλοπή αποδείχτηκε μοιραία το 70. Λοιπόν, η Βραζιλία κατακτάει το κύπελο για τρίτη φορά και σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν είχε να πάρει τρόπαιο. Οπότε λοιπόν τότε έφτιαξαν ένα άλλο τρόπαιο επιχρυσωμένο. Δεν είναι πια full χρυσό, είναι γύρω-γύρω.
1: Χρυσάφι.
0: Ναι, δεν είναι μασίφ. Είναι γύρω-γύρω. Οπότε αυτό είναι τώρα που παίρνει η FIFA από εδώ και πέρα. Από το 70...
1: Και λογικό είναι.
0: Από το 74 και μετά και είναι λογικό. Και
1: νομίζω το χρυσό είναι σε γραφή της FIFA. Ένα χρυσό που έχουν.
0: Το πρώτο πια δεν έχει. Δεν
1: έχουν
0: έχει
1: φτιάξει δεύτερο μετά.
0: Μετά τη δεύτερη.
1: Έχουν κάνει δεύτερο.
0: Αυτό το δεύτερο ναι. Είναι κατασκευασμένο από 18 καράτια. Είναι διαφορετικό. Έχει δύο ανθρώπινες λέει μορφές να υψώνουν τη γη. Και σε αντίθεση με το πρώτο, το αυθεντικό, παραμένει στην κατοχή της FIFA και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές λαμβάνουν ένα επιχρυσωμένο αντίγραφο.
1: Πάντως τώρα σίγουρα.
0: Ασφαλές.
1: Σίγουρα η Βραζιλία δεν θα το πάρει. Βραζιλία είναι στο ταξίδι για σπίτι.
0: Γύρισε.
1: Έχει γυρίσει σπίτι.
0: Γύρισε.
1: Οπότε Βραζιλία.
0: Τι προβλέπεις εσύ για τελικό.
1: Γερμανία.
0: Τι προβλέπεις για τελικό.
1: Εγώ λέω θα το πάρει Γαλλία.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Εγώ, ναι, και εγώ από ό,τι ακούω, γιατί δεν είμαι σχετικός, Αγγλία-Γαλλία φαίνεται και μάλλον και
1: Γαλλία. Μακάρι, εγώ Αγγλία στηρίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, εγώ στηρίζω Μαρόκο, να σου πω την αλήθεια.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.

0: Τα τελευταία χρόνια της θητείας της Μάργαρετ Θάτσερ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετώπισε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά, με μια σειρά θανάτων λόγω υπερβολικής δόσης που έπληξε πάρα πολύ και την εργατική τάξη της Βρετανίας. Έτσι λοιπόν δώσανε εντολή τότε στην υπηρεσία Τελωνίων να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ναρκωτικών με την εισρωή των ναρκωτικών στη χώρα. Το πρόβλημα βέβαια ήταν ότι αντίθετα με τις αμερικανικές, με την αμερικανική ξέρω εγώ, τακτική, δώσαν το πρόβλημα, το μεταθέσανε σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπηρεσία τελωνιακοί. Mm. Οι τελωνιακοί λοιπόν έπρεπε, ας πούμε, τότε να μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα ναρκωτικά. Δύσκολο πράγμα. Φτιάξανε μια μυστική υπηρεσία με μυστικούς τελωνιακούς που πηγαίναν να εισχωρήσουν στα καρτέλ των ναρκωτικών. Όλη αυτή η ιστορία αποτυπώθηκε σε μια σειρά, πανέξυπνη σειρά, που λέγεται Legends. Φοβερό ενδιαφέρον, και φοβερό ενδιαφέρον γιατί είναι αυτό το αντιηρωικό. Δηλαδή, δεν είναι το αμερικανικό που πάνε, ξέρεις, με τις ειδικές μονάδες και αυτά όλα. Όλοι οι Αμερικανοί.
1: Drones, ελικόπτερα από πάνω.
0: Εκείνη την εποχή, εντάξει, δεν υπήρχαν τα drones.
1: Ελικόπτερα υπήρχαν.
0: Αλλά ειδικά με τους δυνατούς, τους μπρατσαράδες και αυτά όλα, εκεί βλέπεις κάτι ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Mm. Σου λέει τώρα, παιδιά, θα γίνετε μυστικοί αστυνομικοί και θα πείτε, θα συγχωρήσετε στα καρτέλ. Καταλαβαίνεις τώρα όλη αυτή η αντίθεση. Επίσης, μία από τις σειρές που ολοκληρώθηκε.
1: Αυτό μπορεί να ήταν και challenge για αυτούς, κατάλαβε. Γιατί δημόσιος υπάλληλος λέει κάθε μέρα κάνω τα ίδια και τα ίδια. Ωραίο είναι αυτό, κάτσε λίγο να ξυπνήσουμε.
0: Το να πεις challenge
1: να τσιτώσουν λίγο τα νεύρα.
0: Στο καρτέλ των ναρκωτικών ήταν και τόσο εύκολο και τόσο ανώδυνο το πράγμα.
1: Ότι ήταν challenge να αλλάξουν λίγο ενδιαφέρον τη δουλειά του.
0: Λοιπόν, πάντως μία σειρά που ολοκληρώθηκε, που νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες σειρές των τελευταίων 10 χρόνων, είναι το The Bear. Το οποίο ολοκληρώθηκε τώρα με τον τελευταίο του κύκλο. Μιλάμε τώρα πραγματικά ένα τηλεοπτικό αριστούργημα. Έχει φτιάχνει μια ατμόσφαιρα και όλη αυτή η σειρά που πραγματικά είναι πρωτόγνωρη για την τηλεόραση. Ξεκινήστε το από την αρχή. Δεν είναι το θέμα του είναι η ιστορία ενός σεφ. Πώς, ας πούμε, αυτός ο σεφ προσπαθεί να φτιάξει ένα εστιατόριο. Έχει μια δυσλειτουργική οικογένεια που πάει να φτιάξει μια απόλυτα λειτουργική κουζίνα, και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Μονόλογοι εκτενείς, που ξέρεις, άμα δεν είσαι εκπαιδευμένος σε αυτές τις δύο σειρές, φαίνεται βαρετό. Αλλά όμως πραγματικά, δηλαδή, είναι δοσμένο με έναν τρόπο που σπάνια το βλέπεις στην τηλεόραση. Όσοι την έχετε δει, θα με καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι πραγματικά είναι από τις top 5 της, του 2026 η σειρά και όλες οι προηγούμενες. Ήταν ο πέμπτος κύκλος τώρα που τελείωσε. Και μακάρι, ας πούμε, να βλέπουμε τέτοιες σειρές.
1: Εντάξει, τώρα όλο και καλύτερες.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολο να πω έτσι, ναι.

0: Και δύο σπουδαίοι μουσικοί που έχουν επέτειο, ένας επέτειο γέννησης, ο άλλος επέτειο θανάτου σήμερα, να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι δύο πραγματικά σπουδαίοι μουσικοί. Ο ένας είναι ο Louis Armstrong, που πέθανε σαν σήμερα το 1971, με πολλές μεγάλες επιτυχίες, τραγουδιστής, τρομπετίστας, entertainer, ένας φανταστικός τύπος. Έχει γράψει ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια εκτός των άλλων, και το έχει ερμηνεύσει, το What a Wonderful World. Αλλά και ο πρώτος star του rock and roll γεννήθηκε σαν σήμερα, ο Bill Haley, το 1925, τραγουδιστής, κιθαρίστας. Το Rock Around the Clock είναι και αυτού ένα από τα σπουδαία τραγούδια. Αυτός έφυγε από τη ζωή το 81.
1: Και επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή πριν από 6 χρόνια ο Ένιο Μορικόνε, σπουδαία μορφή της κινηματογραφικής και όχι μόνο
0: μουσικής.
1: Πολύ σπουδαίος μουσικός. Την καλημέρα μας στη Βάσια που λέει, που λέγαμε προηγουμένως για τη Φρίντα Κάλλο, ότι έχω διαβάσει στις κόρες μου τη βιογραφία της σε παιδικό παραμύθι, Ίνδαλμα γυναίκας. Μπράβο, Βάσια, καλά έκανες. Η ζωή της πραγματικά είναι ένα παραμύθι της. Όχι, παραμύθι δύσκολο βέβαια, αλλά αξίζει να το διαβάσουμε.
0: Και σπουδαίο να το μαθαίνουν αυτές οι γενιές, όπως είναι τα παιδιά σου.
1: Τα μικρά παιδιά, βέβαια.
0: Μπράβο, Βάσια. Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος λοιπόν εδώ του πρωινού, του δευτεριάτικου πρωινού. Οπότε να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά live αυτό το καλοκαίρι και θα σας ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από τα πιο exclusive spots στην αρένα, χωρίς τριμοξύ και ψηλούς μπροστά που σου κόβουν τη θέα. Το WhatsApp είναι εδώ για σένα, με το Sky Lounge, για να απογειώσεις την εμπειρία σου στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer. Μπες στο Magenta Moments, το WhatsApp, και διεκδίκησε δηλαδή διπλά εισιτήρια.
1: Και αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Έρχεται λοιπόν η Ελένη Κολοκοτρώνη να σας κρατήσει συντροφιά από τώρα μέχρι τις 12 και μην ξεχνάτε την Ελένη, τη φωνή της Ελένης από το πρωί, από τις 6 και κάθε 2 ώρες, 6, 8, 10, 12 κτλ. Μέχρι και το απόγευμα που εκφωνεί το Pepper Password για να λάβετε μέρος για λιγότερο από 2 εβδομάδες ακόμα, για 10 μέρες στο διαγωνισμό για το Pepper Experience. Λοιπόν, αύριο πρωί θα είμαστε πάλι εδώ στο πρωινό Pepper. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να έχετε μια πάρα πολύ ωραία υπόλοιπη μέρα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6. Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουάρι.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96.6.
13: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στάδιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
14: Pepper Experience.
13: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

καλή εβδομάδα, Peppers. Φουλ έτσι καλοκαιρινή εβδομάδα. Με 28 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Με πάρα πολύ κόσμο. Όλοι εδώ είμαστε ακόμα. Το έχετε καταλάβει, τι σας το λέω. Όλοι είμαστε εδώ. Στοϊκά υπομένουμε και την κίνηση και τη ζέστη. Και απλά στο βάθος του μυαλού μας έχουμε ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε, θα πάμε διακοπές. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Έχουμε και Ελένη Κράβιτς στο Βερολίνο. Έχουμε και Pepper Experience. Έχουμε και καινούριο Pepper Password. Μόλις έπαιξε. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Καλή μας εβδομάδα.

0: Α, βλέπω. Σήμερα λέει Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Ένα φιλί, όπως και αν το κάνουμε, ενεργοποιεί πολλές περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευχαρίστηση, το συναίσθημα, τη σύνδεση, αν μη τι άλλο, με τον άλλο άνθρωπο. Βέβαια, εντάξει, κατά τη διάρκεια του COVID πέρασε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, δοκιμάστηκε το φιλί, αλλά μετά επανήλθε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Pepper 96 και 6, 17 Ιουλίου έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience.
1: Pepper Experience.
0: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
10: Πάρτε

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριμμαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό. Plus. Plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Πού πας, σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, που άλλου να πας?
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, που άλλου να πας?
10: Add some Hooverphonic to your life.

Λοιπόν, τώρα αν μιλήσουμε για τεράστιες μορφές της μουσικής, θα μιλήσουμε για τον μαέστρο Ένιο. Έγραψε μουσική για περισσότερες από 500 ταινίες. Είχε απίστευτη πειθαρχία, ξυπνούσε, διάβαζα πολύ νωρίς το πρωί και έγραφε μουσική κάθε μέρα. Τον παρακαλούσα να μετακομίσει στο Hollywood. Εκείνος όμως δεν άφησε ποτέ τη Ρώμη. Ένιο Μορικόνε, σαν σήμερα το 2020, στα 91 του χρόνια, άφησε αυτό τον κόσμο. Pepper 96 και 6, Νταμιάνο Ντάβιτ. Ex Pepper Experience.

0: Πολύ, πολύ μας αρέσει η Γιόλα. Πέπερ 96 και 6, λοιπόν, ο ΔΔΕ έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι εξαιτίας μετά από όλες αυτές τις απάτες, οι οποίες συνεχίζονται κανονικά και με απίστευτο θράσος, θα έλεγα. Και λέει λοιπόν, μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία. Μην προγραμματίζετε από τηλέφωνο καμία συνάντηση. Και βέβαια, μην παραδίδετε χρήματα, τη μαλφή ή προσωπικά αντικείμενα σε κανέναν και για κανένα λόγο, συμπληρώνουμε εμείς. Πέπερ 96 και 6, από την άλλη, ένα προθετικό μήνυμα. Πλέον, επειδή έτσι και τα οικονομικά είναι λίγο παράξενα, για να παραγγείλεις και έναν καφέ, κάνεις μια έρευνα. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα απολύτως, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Με κάθε παραγγελία, λοιπόν, αν θέλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, μπορείς να παραγγείλεις από το Box, διότι πάρα πολύ απλά είναι το delivery που πάντα κερδίζει. Και αν είστε προσεκτικοί άνθρωποι και ακούσατε το Pepper Password που έπαιξε ακριβώς στις 10, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Μπαίνετε στο site του Pepper, το καταχωρείτε και δηλώνετε συμμετοχή για να απολαύσετε. Νομίζω αυτό είναι το σωστό ρήμα. Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Υποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
4: Baby, here I stand.
5: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

Έτσι, έτσι, μεγάλες αγάπες θέλουν τέτοια τραγούδια. Pepper 96 και 6. Λοιπόν, Peppers, ειδικοί λέει συμφωνούν ότι οι άνω των 60 ετών και τα άτομα με πόνους στη μέση είναι πάρα πολύ καλά να περπατούν στη βρεγμένη άμμο, στην παραλία. Εμείς λοιπόν συμπληρώνουμε ότι και οι κάτω των 60, οι κάτω και οι 10 και οι 20 και 30 και όσο και αν είσαι, και άτομα που δεν έχουν πόνους στη μέση, επίσης είναι πάρα πολύ καλό να περπατάνε στην παραλία ήσυχα, χαλαρά, να τα αφήνουν όλα πίσω τους, να ακούνε Pepper 96 και 6 στα ακουστικά τους. Είναι αγχολητικό, αν μη τι άλλο. Στην παρούσα φάση βέβαια στην Αθήνα περπατάμε, απλά και εδώ Pepper 96 και 6 ακούμε. Καλημέρα σε όλους. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: Είπαμε έτσι λίγο να ροκάρουμε. Διαβάζω μήνυμα. Ελένη δεν με θέλει. Αυτή τη 4 μέρες μου λέει, μου έρχονται όλα ανάποδα. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι μέρες στη ζωή μας. Δες το αλλιώς. Την άλλη εβδομάδα, 4 ημέρες, θα έρχονται όλα σούπερ. Να το θυμάσαι, θα μου στείλεις μήνυμα. Πέπερ 96 και 6. Λοιπόν, Πέπερ, στα στοιχεία λένε ότι 2 με 3 φορές την εβδομάδα παραγγέλνουμε φαγητό απ' έξω. Ενώ η δαπάνη για delivery έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Όση ώρα το σκέφτεστε, να σας πω ένα προωθητικό μήνυμα. Φέτος, ο Release Athens, συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Ζάμνα X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες αν θέλεις στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Είναι τόσο απλό. Στην Αττική, για την ιστορία, 6 στους 10 αγοράζουν φαγητό σε πακέτο. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
19: We're piano tuners.
18: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
20: Open the safe.
18: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG. Add some

Λοιπόν, διάβαζα ότι ενώ πούμε σαν λαός είμαστε αρκετά κοινωνικοί στις παρέες, με τους φίλους, με την οικογένειά μας, δεν είμαστε πολύ καθόλου, θα έλεγα, κοινωνικοί με τους γείτονές μας, ιδιαίτερες πολυκατοικίες. Δηλαδή, ανοίγεις την πόρτα, ας πούμε, να πάρεις το σανσέρ και βλέπεις ότι περιμένει και ένας άλλος ακόμα και λες, «Ωχ, τώρα τι πρέπει να πω και βαριέμαι και δεν θέλω». Γενικά με τους γείτονες δεν πηγαίνουμε, λέει, πάρα πολύ καλά. Δεν λέμε, δεν μιλάμε πολύ. Δεν είναι ότι είμαστε κακοί άνθρωποι, ούτε περίεργοι. Πιστεύω απλά ότι είμαστε πολύ κουρασμένοι. Πέπερ 96 και 6, αυτός ο Μόμπι με τις φανταστικές εισαγωγές του.

0: Βλέπω Γαλλία, λέει, νούμερο 1, Ισπανία και Ελλάδα στην τρίτη θέση. Είναι οι τρεις χώρες στην Ευρώπη με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλοκαίρι είναι. Πέπερ 96 και 6, να σας πω ένα προθετικό. Αν, ας πούμε, είσαι επιχειρηματίας, η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% ας πούμε έκπτωση σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, υπηρεσίες ασφάλειας και πολλά πολλά πολλά ακόμα για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα. Μπαίνεις τώρα, αν θέλεις, στο cosmote.gr / Magenta One Business. Ακριβώς στις 12 έχουμε το καινούριο Pepper Password. Πλησιάζουν μέρες Peppers για την κλήρωση του Pepper Experience. 17 Ιουλίου έχουμε την κλήρωση. Λένι Κράβιτς στο Βερολίνο. Τα λόγια είναι, τα σχόλια είναι περιτά. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει πέσει το σύστημα με τον Λένι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρώτο πρωινό της εβδομάδας. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2. Peppers, καλή συνέχεια σε όλους. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
7: Πάρτε του το...

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: τα καθημερινά σου ψώνια στο masoutis.gr.
1: Πού πας?
2: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
0: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συναυλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αν δεν είναι αυτό από τα πολύ πολύ ωραία καλοκαιρινά κομμάτια, δεν ξέρω ποιο είναι, και με αυτό το mood λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα εδώ από την αέρα του Πέπερ 96.6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 μέρες. Κομμάτια δεν ξέρω ποιο είναι και με αυτό το mood λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα εδώ από την αέρα του Πέπερ 96.6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Έτσι και σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έχει κάπως δροσίσει, υπάρχει ένα αεράκι. Εμείς εδώ θα σας κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Πάμε να συνεχίσουμε με Red Hot Chili Pepper από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας.

0: Η Coldplay στην αέρα του Πέπερ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τα ραλόγια να δείξουν δύο. Βλέπω τις εικόνες από το εθνικό οδείο της Παλαιστίνης, το οποίο φαίνεται ότι δειλά-δειλά προσπαθούν να ξεκινήσουν ξανά στο παράρτημα στη Γάζα τα μαθήματα μουσικής μέσα σε τρεις σκηνές. Εκεί βλέπω κάποιες φωτογραφίες λοιπόν τους μαθητές μέσα σε αυτές τις σκηνές, αφού έχουν βέβαια καταστραφεί οι παλιές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, που προσπαθούν ουσιαστικά να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν. Το οδείο λέγεται Edward Said National Conservatory of Music, προς τιμήν δηλαδή του Παλαιστίνου και Αμερικανού ακαδημαϊκού κριτικού λογοτεχνίας, που εγώ δεν ήξερα ότι ήταν ο ίδιος και πιανίστας. Λοιπόν, σε λίγο έρχονται Weekend, έχουμε επίσης Μπελανόβα και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: 100 χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της ΣΤΟΑ Αρσακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: Αυτό ήταν βέβαια ο Weekend, όπου μια τυχερή ακροάτρια είχε βρεθεί στο Λονδίνο και τον είχε δει live στο Wembley το φθινόπωρο. Τώρα όμως σας στέλνουμε με Pepper Experience στο Βερολίνο για να δείτε live Lenny Kravitz στην Uber Arena στα τέλη του μήνα. Ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel και όλα πληρωμένα από εμάς. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το password, το Pepper Password, στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας. Το Pepper Password το ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, τώρα σε λίγο 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο password, στο Pepper Password, στη φόρμα συμμετοχή στο site και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Κιανούτσο που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
14: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
13: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
22: νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Μια μέρα σαν σήμερα ήταν 6 Ιουλίου του 1907, όταν γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο, μια καλλιτέχνηδα η οποία σήμερα μάλλον είναι η πιο διάσημη γυναίκα ζωγράφος καλλιτέχνηδα στην ιστορία της τέχνης, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι από την δεκαετία του 80 και μετά, και από μια βιογραφία της που είχε κυκλοφορήσει τότε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο οι φεμινίστριες ιστορική τέχνης την ανέδειξαν, από εκεί και πέρα πια έγινε έτσι πάρα πολύ διάσημη η Φρίντα, για την οποία αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει εδώ δηλαδή και λίγες εβδομάδες μια πολύ μεγάλη έκθεση στην Tate Modern στο Λονδίνο, Frida, The Making of an Icon, η οποία θα συνεχίσει μέχρι τις 3 Ιανουαρίου. Αν μας ακούτε από το Λονδίνο ή πρόκειται να ταξιδέψετε εκεί, μια σκηνή αγαπημένος προορισμός των Ελλήνων, η αλήθεια είναι ότι αξίζει να την επισκεφτείτε. Διαβάζω ότι είναι τρομερά ενδιαφέρουσα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι η προηγούμενη που είχε γίνει στο Victoria and Albert Museum. Κάπως έτσι συνεχίζουμε εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2.

0: Ο Πέπερ 96,6 είναι ο σταθμός που έτσι συνενώνει με αυτό το μαγικό τρόπο το από Olivia Dean και XX μέχρι οι Beatles, ένα κομμάτι Let It Be το 1970, γραμμένο από τον Paul McCartney, ο οποίος έκλεισε και τα 84 πριν από λίγες εβδομάδες, και επίσης έχει και ολόφρεσκο άλμπουμ, ενώ διαβάζω ότι το Σαββατοκύριακο που έγινε ο γάμος Taylor Swift τραγούδησε μετά, λέει, από 60 χρόνια το I Wanna Hold Your Hand, έτσι, από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, πρώτες επιτυχίες των Beatles. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Τραγούδησε μετά, λέει, από 60 χρόνια το I Wanna Hold Your Hand, έτσι, από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, πρώτες επιτυχίες των Beatles. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Σε λίγο έρχονται Steel Corners, Johnny Cash και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
5: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει, μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.

0: αρέσει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Add some Billie Eilish to your life.

0: από τα Pepper First Tracks που έχετε αγαπήσει πολύ. Θυμίζω στο site μας βρίσκεται τα Pepper First Tracks που προτείνουμε κάθε μήνα. Θέλω όμως να σας πω, γιατί τι πειράζει που είναι Δευτέρα, εμείς ήδη σκεφτόμαστε το Σαββατοκύριακο, ότι ο Pepper 96 και 6 τα Σαββατοκύριακα παίρνει το βανάκι του και παρκάρει εκεί στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, γιατί το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Έτσι λοιπόν το Σάββατο που μας έρχεται 11 Ιουλίου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα θα βρίσκεται εκεί η Ελένη Κολοκοτρώνη και θα εκπέμπει live από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Και αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε εκεί, μπαίνετε στο site μας pepper966.gr για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να διεκδικήσετε την ευκαιρία να βρεθείτε στο Salt and Pepper. Θυμίζω επίσης ότι τώρα σε λίγο στις 2 θα ακούσετε και το Pepper Password, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε εάν θέλετε να διεκδικήσετε το Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε Βερολίνο να δείτε live Lenny Kravitz. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 στις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
20: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
21: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
22: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
19: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
21: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
23: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι live. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Κάθε Δευτέρα, όσο προχωράμε στην καρδιά του καλοκαιριού, νομίζω ότι λιγοστεύουμε εδώ στην πόλη. Κάποιοι ανάμεσα σας έφυγαν για long weekends με έξτρα μέρες άδεια κολλητά. Κάποιοι φύγατε και μας είπατε ραντεβού του Σεπτέμβρη μαζί με τα χειμερινά σινέμα Τιμή και Δόξα στην τηλεεργασία. Και κάποιοι που τώρα που ζηλεύω, αφάνταστα, έχετε προγραμματίσει διακοπές στις αρχές Ιουλίου που οι προορισμοί είναι ακόμη ψιλοήσυχοι. Ένας τρόπος πάντως να διαπιστώσει κάποιος ότι έχει φύγει κόσμος, αργεί και μόνο να δείτε Δευτέρα καλή ώρα όπως σήμερα και αυτή την ώρα πόσες κενές θέσεις πάρκινγκ υπάρχουν στη γειτονιά σας. Μόνικα, Λάνα και Μπίλι, δυναμικές γυναίκες, λίγο μετά τις 2 εδώ στον Πέπερ 96 και 6. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά, μαζί μέχρι και τις 4.

0: την Παρασκευή 3 Ιουλίου που μας πέρασε, δύο τυχεροί Peppers βρεθήκατε στο Μιλάνο και αποθεώσατε από απόσταση αναπνοή στη μοναδική Florence που μόλις έπαιξε τώρα εδώ στον Pepper, στο εκεί live της. Πώς αυτό? Απλά λίγους μήνες πριν κερδίσατε το Pepper Experience με Florence Live ως προορισμός. Τρέχον Pepper Experience προορισμός στο Βερολίνο, live μπροστά στα μάτια δύο επίσης τυχερών Peppers, ο Superstar Lenny Kravitz. Όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper και για να κερδίσετε το ταξίδι, για ακούστε προσεκτικά τη διαδικασία σε αυτό που ακολουθεί. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper μαζί σας μέχρι και τις 4.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6. Pepper.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
7: We're piano tuners.
6: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίου.
8: Open the safe.
6: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Το ξέρατε ότι το όνομα της τραγουδίστριας εδώ, Floor Cry, η οποία διασκευάζει το θρυλικό Happy Together, ξεκίνησε ως αστείο και τελικά το κράτησε. Και ναι, υπονοεί ότι ακριβώς σκεφτόμαστε όλοι. Κλάματα στα πατώματα και η έμπνευσή της εμφανέστατα από τους μελαγχολικούς στίχους και τις μουσικές τους, που μπορούν φυσικά να σε οδηγήσουν για κλάματα στα πατώματα. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper 96.6 και σήμερα μέχρι και τις 4 καλώς ήρθατε και οι υπόλοιποι στην παρέα. A Girl Like You, Edwin Collins, αλλά και Coldplay Adventure of a Life Time, έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, πες την Ήδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr.
0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ήδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways, ο ψιμοράπ. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: As the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
6: Ασοπάσει για πάντα του Τζέισον Ρέγκουλακ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller Κρυμμένες Ζωγραφιές επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια? Ασοπάσει για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
3: Πού πας ρε καραμούζα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Στίχη βιωματική του Μάρτιν Γκόρτον, Deepest Mode, εμπνευσμένη από το επώδυνο διαζυγείο του. Και λόγια τώρα εδώ μελοποιημένα ως πατέρας που απευθύνεται στα παιδιά του, εκφράζοντας τύψεις για το πώς η διάλυση του γάμου βασικά επηρεάζει εκείνα. Ο τραγουδιστής της μπάντας, ο Dave Gahan, παιδί χωρισμένων γονιών και ο ίδιος, συνυπογράφει κάθε συνέστημα του Precious, τραγουδώντας το εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Μαζί μέχρι και τις 4 μείνετε. Σε πολύ πολύ λίγο πρόκειται να σας δώσω διπλά εισιτήρια για αποδράσεις σε Κυκλαδίτικα νησιά με τα πλοία της Golden Star Ferries.

0: Η Έρινη Ντάιντο και το ταξιδιάρικο Thank You εδώ στον Pepper λίγο πριν τις 3.30. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά. Και για πάμε τώρα έτσι απρόβλεπτα και δευτεριάτικα να σας σετάρω impromptu απόδραση στις Κυκλάδες παρέα με τον Pepper. Σας έχω δώρο εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής με τα πλοία της Golden Star Ferries. Θυμηθείτε για τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες. Η επιλογή σας είναι το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries, ένα σούπερ σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Και για πληροφορίες και online κρατήσεις μπαίνετε στο goldenstarferries.gr. Για να κερδίσετε τώρα τα διπλά εισιτήρια της Golden Star Ferries που σας έταξα, στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του Pepper. Ακούστε 6973-966-966 και κλήρωση κάνουμε στο τέλος της εκπομπής εδώ στον Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
9: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Με το

0: σε παγκόσμιο ύμνο γυναικείας ενδυνάμωσης έχει αναδειχθεί το Flowers της Miley Cyrus από τότε που κυκλοφόρησε. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και υποδεχτείτε εδώ Κοσμά δε Βέλεκα σε πολύ πολύ λίγο, Λευτέρης Κεφαλάς φεύγω, σιγά σιγά σας θυμίζω ότι το Trehon Pepper Experience σας ταξιδεύει στο Βερολίνο να δείτε live τον superstar Lenny Kravitz με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper, και για να δηλώσετε συμμετοχή πρέπει οπωσδήποτε να έχετε στα χέρια σας το Pepper Password. Pepper Password νέο έρχεται εδώ στον αέρα του Pepper ακριβώς στις 4, και θυμίζω ότι Pepper Passwords γενικά ακούθε καθημερινά από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, άρα στις 6, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Θα σας αφήσω με Everything But The Girl Missing. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Αχ! καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
16: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
17: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι experience. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το quartet.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller Κρυμμένες Ζωγραφιές επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια. Ασοπάσει για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι!
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου
5: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
9: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
10: We're piano tuners.
9: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
11: Open the safe.
9: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Add some silver thorium to your life.
13: Above the ocean too. How it's paid.
12: Pepper 96 και 6.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
8: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
18: να ερωτευτούμε.
17: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
19: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
21: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
20: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
0: Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
0: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Αρχίζει.
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
13: Ναι,
12: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Tuner,
13: Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
16: We're piano tuners.
13: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
17: Open the safe.
13: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε

0: καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι εισιτήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

απόγευμα Δευτέρας, σωστά συντονισμένη στον Πέπερ 96 και 6 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο. Δεν χρειάζεται βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις να βλέπουμε το ημερολόγιο. Βλέπουμε την κίνηση στους δρόμους και βλέπουμε γενικά τους ρυθμούς της πόλης. Glide από τους Naked and Portugal The Man στον Πέπερ 96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους και λίγο πριν ακούσαμε και το Pepper Password. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που θα γίνει. Έρχεται η κλήρωση την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο και διεκδικείτε και κερδίζετε με τη βοήθεια της Θεάς Τύχης ένα πολύ ωραίο ταξίδι στο Βερολίνο, 4 ημέρες για 2 Peppers και φυσικά εισιτήρια μεταξύ άλλων ωραίων εμπειριών εκεί για να δείτε τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. Ένα πολύ όμορφο Pepper Experience. Καλή επιτυχία σε όλους. Το Pepper Password παίζει καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή. Στις 6 το πρωί το ακούτε, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα όπως λίγο πριν. Ένα από τα πιο ωραία των Queen τώρα, You Don't Fool Me. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: You Know I'm No Good από τα πολύ προσωπικά βιωματικά τραγούδια της Amy Winehouse, της δικής μας πεπαϊκής Amy Winehouse. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα σε όλους όσους μιλάμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας και του Pepper Viber και στο chat στο pepper966.gr. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και λίγο άρωμα ακόμα από το Salt and Pepper του προηγούμενου Σαββάτου. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το επόμενο Σαββατοκυριακό για το Salt and Pepper. Σε λίγο Jamming Bob Marley. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96 και 6.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Add some weekend to your life.

0: μιλώντας για το Salt and Pepper το επόμενο Σαββάτο, Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 66 με το van του Pepper, με το Pepper Van, παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς και εκεί εκπέμπει ζωντανά η δική μας Ελένη Κολοκοτρώνη που ακούμε κάθε μέρα το πρωί από τις 10 μέχρι τις 12. Μπαίνετε τώρα και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στο αμέσως επόμενο αυτού του Σαββάτου Salt and Pepper. Ένα γεμάτο καλοκαίρι Salt and Pepper όπως συνηθίζουμε. Και πολύ ωραίο να είναι να καταφέρετε μέσω της κλήρωσης να βρεθείτε εκεί. Κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Καλησπέρα και πάλι, επιστροφή σε λίγο.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
10: Ναι,
9: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
11: ντολμάς!
9: Όπου κι αν πας,
11: ντολμάς!
12: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις.
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
4: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
18: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Μόμπι που είχαμε την τύχη να τον δούμε και πρόσφατα πριν από κάποια 24 ώρα στην Αθήνα. Πώς Ελέιν, λίγα λεπτά μετά τις 7 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς με τις συζητήσεις ή τις θετικές συζητήσεις αυτές που μας αρέσει να κάνουμε τα απογεύματα εδώ στο Pepper 96 και 6 μαζί με την ωραία χαλαρωτική μουσική του Pepper να περιστρέφονται στις καλοκαιρινές διακοπές. Κάποιοι δεν έχουν κανονίσει τίποτα, αυτό δυσκολεύει την κατάσταση, αλλά και τίποτα να μην μας συμβεί το καλοκαίρι. Η Αθήνα τον Αύγουστο έχει ένα πολύ όμορφο, διαφορετικό, ωραίο πρόσωπο. Βάζουμε λίγο περισσότερο ήλιο σε αυτό, σαν από τα πιο όμορφα Pepper Fresh, Derek Fine αμέσως τώρα. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε.

0: ίσως από τα πιο ωραία τραγούδια των Doors, πειραγμένο εδώ σε ένα πεπερικό remix, People Are Strange, με πολύ επίσης βιωματικό στίχο από την ζωή του Jim Morrison και τη μάχη με την κατάθλιψη και τα σκοτάδια, εδώ σε ένα πιο φωτεινό φυσικά People Are Strange των Doors. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και έτσι για να πάμε αντίθετα με αυτό που συμβαίνει συνήθως στην ψυχολογία μας τη Δευτέρα, Sync από τους Travis σε πολύ πολύ λίγο. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο μάξιμουμ, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Pepper 96.6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου
4: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
9: We're piano tuners.
8: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
10: Open the safe.
8: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.

0: Έρχεται σε λίγο για τις δύο επόμενες ώρες ο Δημήτρης Λεμονίδης, όπως κάθε μέρα και σήμερα. Υπενθυμίζω, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για το Salt and Pepper και επίσης υπενθυμίζω Pepper Experience με Lenny Kravitz στην Uber Arena και Βερολίνο για δύο Peppers, τέσσερις ημέρες, εκτός από την... Το σκοπό εκεί που είναι το live του Lenny Kravitz στην Uber Arena, θα έχετε και εισιτήρια για τον παγκόσμιο ζημιωμένο αερόστατο. Θα ζήσετε μια απίστευτη εμπειρία με αερόστατο πάνω από το Βερολίνο. Ακούτε το Pepper Password. Και μόνο. Κάθε μέρα Δευτέρα μέχρι Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Καλή επιτυχία για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. Τέσσερις ημέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Pepper.
4: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
16: Αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέ.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Pepper 96 και 6.

κατάλληλο κομμάτι για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας σήμερα. Βάει την πόρα ή πάμε να φύγουμε αλλιώς, όχι με την κυριολεκτική έννοια απαραίτητα, έστω και με τη σκέψη μας μακριά από οτιδήποτε μας απασχολεί. Κάπως έτσι λέμε καλησπέρα απόψε, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96 και 6. Δευτέρα με Δευτέρα η πόλη θα αλλάζει αισθητά από εδώ και πέρα, θα πέφτουν οι ρυθμοί, θα ανασένουν και οι δρόμοι και η Αθήνα θα γίνεται έτσι λίγο πιο γλυκιά, όπως μας αρέσει και την απολαμβάνουμε. Είτε γυρίσατε μόλις από δήμερο λοιπόν, είτε μετράτε μέρες στο ημερολόγιο για την άδεια, χαλαρώστε και θα φτιάξουμε μαζί το ιδανικό mood για ολόκληρη την εβδομάδα. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε παρέα και σήμερα. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μόνο και Life in Mono αμέσως τώρα στον αέρα μας.

0: Συνεχίζεται το κόνσεπτ της φυγής, Getting Away από τους James εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να οργανώσουμε την επόμενη πραγματική μας απόδραση με το Pepper Experience που σας στέλνει στο Βερολίνο στα τέλη του μήνα για να δείτε live έναν από τους τελευταίους αυθεντικούς rock stars, τον Lenny Kravitz. 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 από το Βλασόπουλο Travel, εσείς σημειώνετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε όσες φορές θέλετε στο pepper96.gr, αρκεί να είναι διαφορετικό πάντα, και περιμένετε την κλήρωση μετά που θα γίνει την επόμενη Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Μπαμπακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή επιτυχία!
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper 96.6.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: add some queen to your

0: Τέμι Μπάλα, Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 6 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος συνθέτης Ένιο Μορικόνε, και από τις αρχές του 26 κυκλοφορούν επανεκδόσεις των αυθεντικών του έργων από τα 60s και τα 70s, από τα άγνωστα ψυχεδελικά του soundtracks και τα cult spaghetti western, μέχρι και τα ιερά δισκοπότηρα όπως το Σινεμά ο Παράδεισος, ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος βέβαια, για μια χούφτα δολάρια, και γενικά οι μουσικές για τον Σέρτζιο Λεόνε. Το πιο απίστευτο story τώρα δεν έρχεται από το Hollywood, αλλά από τη Λάρισα, καλά ακούσατε. Εκεί βρίσκεται λοιπόν ο μοναδικός επίσημος σύλλογος παγκοσμίων που είναι αφιερωμένος στο μαέστρο, με μια τεράστια τοιχογραφία του σε δημόσιο χώρο, που είναι επίσης η μοναδική σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε. Πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε στους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά!
9: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο. Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Add some pepper to your life. 96 και 6.

Ένα παλιό παράπονο που επιστρέφει στο σήμερα από τους Μαμπαϊντή, έτσι σαν μια υπενθύμηση ότι τα συναισθήματα είναι ίδια σε κάθε εποχή. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και με όσους δεν τα έχουμε πει, είναι ο Πέπερ 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδη στην παρέα σας και απόψε. Καλό δρόμο και σε εσάς που επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά και συνέχεια με ένα από τα καινούργια μας κολλήματα τώρα, το οποίο με την πρώτη ακρόαση σου βγάζει έτσι μια νοσταλγία που εύκολα μπορεί να νομίζεις ότι είναι κάποιο κλασικό track και όμως είναι ολόφρεσκο, το ανακαλύψαμε παρέα εδώ μέσα από τα Pepper Fresh. Να είμαι ειλικρινής, με μπέρδεψε και λίγο στην αρχή κιόλας. Θα ορκιζόμουν ότι άκουγα γυναικεία φωνητικά, αλλά τελικά είναι όλο δημιουργία του Ντάτι. Take me there ο τίτλος και μας πάει ακριβώς εκεί που θέλει ο καθένας μας. Pepper.

0: Ain't No Mountain High Enough με τη σφραγίδα του Ben Human εδώ. Καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Από αυτά που θα ακούσουμε σίγουρα και το ερχόμενο Σάββατο 11 του μήνα, ακριβώς μπροστά από τη θάλασσα. Έρχεται και ζέστη κιόλας, οπότε μονόδρομος η παραλία για όσους είμαστε στην πόλη ακόμα. Salt and Pepper λοιπόν είναι και φέτος εδώ, κάθε Σάββατο από τις αρχές του καλοκαιριού. Μπαίνουμε στο βανάκι μας, αφήνουμε πίσω την πόλη και τη βαβούρα και βάζουμε πλώρη για το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Αυτή τη φορά θα είναι η Ελένη Κολοκοτρώνη στην παρέα μας από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα, με ζωντανή μετάδοση και εννοείται με Pepper μουσικάρες. Περάστε μια βόλτα κι εσείς, αν πάτε για τον μπάνιο σας. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο pepper966.gr και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 966 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Και το καλύτερο μήνυμα της βραδιάς έρχεται από τη Χριστίνα, η οποία μου γράφει: «Δεν πρόλαβα τα σημερινά Pepper Passwords και έχω σκάσει. Έχω στείλει πάντως πάνω από 30 φορές. Λες να έχω ελπίδες?» Η αλήθεια είναι ότι είναι καλές οι πιθανότητες, αλλά η τύχη είναι απρόβλεπτη πάντα. Μπράβο όμως για την επιμονή. Από αύριο το πρωί πάντως παίζουν τα καινούργια Pepper Passwords στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Τα σημειώνετε και τα καταχωρείτε στο pepper966.gr και έτσι διεκδικείτε κι εσείς αυτό το μαγικό τετραήμερο στο Βερολίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο, για να δείτε live τον Lenny Kravitz. Όλες οι πληροφορίες αναλυτικά και στο pepper966.gr. Κλήρωση την επόμενη Παρασκευή, 17 Ιουλίου, στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Προς το παρόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τα λέμε αύριο και πάλι 8 με 10 εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.

Νύχτα Δευτέρας, καλησπέρα σας στον Πέπερ στους 96 και 6. Νυχτερινή βάρδια μόλις ξεκίνησε. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Έχοντας πίσω μας ένα Σαββατοκύριακο με πολύ ωραία πράγματα τα οποία συνέβησαν και στην πόλη αλλά και στις παραλίες γύρω-γύρω από την πόλη. Και βέβαια εδώ μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα με ωραίες μουσικές σαν αυτήν που μόλις ακούσαμε του Σόμπρ, ο οποίος εχθές έκλεισε τα 21 του. Είναι τόσο νέος. Undressed ακούσαμε. Για να μείνουμε στην Αμερική και να ακούσουμε National. Να διασκευάζουν το Never Tears Apart. Peppers στους 96 και 6, η καλύτερη παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Αυτό είναι το Skin από τον Βρετανό Rack and Bone Man στον Peppers του 96.6. Νύχτα Δευτέρα, έκτη νύχτα του Ιούλη. Δεν έχει ιδιαίτερη ζέστη εκεί έξω. Καλοκαιρινή βραδιά, πολύ ωραία βραδιά. Όπως ωραίες ήταν και οι βραδιές του Σαββατοκύριακου. Βλέπω εδώ τους φίλους που κάνανε ωραία πραγματάκια, κυρίως κοιτώντας τη θάλασσα. Θα στείλω μια καλησπέρα στο Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από την Ιω και λέει: εγώ ξεκίνησα τις διακοπές μου το Σαββατοκύριακο, αλλά μία τζουρίτσα Pepper λίγο πριν από τη βραδινή έξοδο είναι απαραίτητη. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να θυμίσω ότι έχουμε Pepper Experience και στέλνουμε έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο και όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper στο Βερολίνο. Για να δείτε Lenny Kravitz, πρέπει να ακούτε το Pepper Password. Ακούγεται στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, κάθε φορά είναι διαφορετικό. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Όσα περισσότερα Pepper Password έχετε μέσα στη μέρα, δηλώστε συμμετοχές στη φόρμα τη βρίσκεται στο site του Pepper, αυξάνετε τις πιθανότητές σας. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται η Σελίνα Γκόμες, ο Τζορτζ Μάικλ, η Καντεμπόστανη.
2: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
3: Pepper 96.6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Add some Amy Winehouse.

0: Αυτό είναι το Save Me, το πολύ ωραίο τραγούδι των Κάντε Μπόστανε στον Peppers του 96 και 6 νύχτα Δευτέρας, και φαντάζομαι ότι όλοι όσοι είστε φαν των Oasis μάθατε σήμερα ότι η ταινία την οποία επιμελείται ο Πολύς, θα μου επιτρέψετε, κύριος Νάιτ, ο οποίος είναι υποψήφιος για Όσκαρ και για Μπάφτα. Η ταινία λοιπόν θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους για αυτή την επανένωση των Οάζης και μετά σε γνωστή πλατφόρμα για το υπόλοιπο κοινό. Peppers του 96 και 6, μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έρχεται το City of Stars, ο DJ Shadow και βέβαια οι Box Tops.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Αυτή είναι η Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι είναι 43 ετών μπάντα, το Μάρτιο του 1983. Ονομάστηκαν Red Hot Chili Peppers και ήταν το Zephyr Song στον Peppers τους 96 και 6 νύχτα Δευτέρας 6 Ιουλίου. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στην νυχτερινή βάρδια στο μεγάλο σαλόνι του Pepper. Στέλνω την καλησπέρα μου και στο Θανάση, ο οποίος μας ακούει από τα Γιάννενα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλησπέρα σας, κυρίως εσείς που ζείτε στο εξωτερικό και δεν θα επιστρέψετε για καλοκαίρι για διάφορους λόγους. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Βέβαια, όταν έχεις αυτή τη δυνατότητα να κάνεις ελληνικό καλοκαίρι, είναι σημαντικό, και για όταν ζεις στο εξωτερικό σου φαίνεται λίγο παράξενο όταν δεν τα καταφέρνεις. Αυτή είναι η Olivia Dean μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: Αυτή είναι η Connells 74-75, Πέπερ στους 96 και 6, νύχτα Δευτέρας, έχουμε και το Μουντιάλ, έχουν γίνει και κάτι πράγματα εντελώς πρωτόγνωρα. Ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο του Ινφαντίνο να του πει να ακυρώσει μια κόκκινη κάρτα ενός ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι τάχα μουτής και ο καλύτερος, και αυτό πραγματικά έγινε δεκτό. Άκουσον, δηλαδή δεν θα αφήσουν τίποτα ίσιο, θα τα στραβώσουν όλα. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, στη νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λέγαμε πριν ότι αρκετοί από εσάς βρεθήκατε σε παραλίες. Το Van του Pepper βρίσκεται κάθε Σάββατο από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Γιατί το καλοκαίρι με μουσικές Pepper είναι αλλιώς. Αυτό το Σάββατο θα βρίσκεται η Ελένη Κολοκοτρώνη. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχονται οι Coop, έρχονται οι Steel Corners και ο Teddy Swims.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Add some Florence to your life.

0: Strange World. Αυτή ήταν η και για να αποτυπωθούν κάποια παράξενα πράγματα που συμβαίνουν στον πλανήτη, χρησιμεύει το φιλμ και η μηχανή, αν είστε παραδοσιακοί, οι πιο σύγχρονες digital φωτογραφικές μηχανές ή απλώς το κινητό. Και στην Αθήνα έχουμε το Athens Photo Festival του 2026, στο Μουσείο Μπενάκη, 70 καλλιτέχνες από 30 χώρες, άπειρες φωτογραφίες και οπτικό ακουστικό υλικό. Είναι μια πολύ ωραία βόλτα. Σας την προτείνω, εγώ τώρα το διάβασα ότι έχει ξεκινήσει αυτό το φεστιβάλ, κυρίως μεσημεράκι, άμα θες, έχουν και ωραία καφέ συνήθως τα μουσεία. Είναι πολύ ωραία καλοκαιρινή βόλτα να τα επισκέπτεστε και μην φοβάστε ότι είναι γεμάτο τουρίστες. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Τα περισσότερα δεν είναι γεμάτο τουρίστες. Υπάρχουν μερικοί, αλλά δεν είναι. Πέπερ στους 96 και 6, έχουμε φτάσει 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Μαζί θα είμαστε και αύριο στις 10 το βράδυ ακριβώς. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.

Pepper 96 και 6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: 96 και 6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96 και 6. Pepper.